Καραγιώ, εσκιο δουλά, καμπά εσκιο δουλά, καμπά ρε μάνα σε μάνα σε μάνα σε δούκου, κόσα κόσα κόσα, μάνα σε, μάνα σε κόσα δούκου, μάι, κούπα, κούπα, μάνα σε, μάνα σε, μάνα σε, τι όσο μπακό, εν δεν κούτε σου μπλε, καμπά εν δεν κούτε, τι μου μπλε νου μπακούτε, δούκου, δούκου, δούκου, δούκου, Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos